0: Μαρά Επιφαλίνου.
1: Μαρά Επιφαλίνα τούκο.
2: Μαρά Επιφαλίνα τούκο.
1: Σωστό. Πάμε μια ράπα να ρίω αμνή να ραντήσεις.
2: Μια ράπα να ρίω να ραντήσεις.
1: Αγαπητά τα ρέμαντε. Παστούρα. Πα... Μαφνάταν ίσα τενάρα να τένα μάχουαν. Πανά. Τεν σώτα να μάνα τσάντα κουόν σίτιο.
2: Σώτα του.
1: Ματάν θυμόνα ήθεια σε μπούνα να μουραράν. Αγκάτε καίρα μου σαν, ε?
0: Ναι.
1: Ομλάρα να εσέσέμ ρούμ στη φουλσέλντατ. Τα τούλτα ο αναρεόμ στη όλουα να μανατάντα σβάια μαντήλ παστούρο χοντούαν.
0: Σαρα τούπκ.
1: Τα τούλτα κούα ο ανή φάτια μαντάνα κούα τα τσάν. Τα τούλτα κούα ανή βγάια μαντήλ παστούρα μενακάχε ο μτούγαλ σέμπουνα να μουραράν. Στην Κρίστιαν να ρεταρέτα ο Σέμπουνα να μουραράν. Και αγκάτε καίρα μπουλά την αράια. Αγώ μνη λάρανε σε εσέμαια. Έρα κι αμφίτ πουλόν σάπ. Και ατούρσα ο αμματά μου αλάλα ένα τμά αγούατα. Τα τα σινάψε ένα σαμπούτια. Και με τεραπείο δεν αταλάτα. Και δεν τα πέσα καϊκάν τα αδιώτη που τα νίσα έτω φαμαρμάρ.
0: Είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το κομμάτι που είναι το